0: 아니 코모 카바다니 저와 사라나세야 인게라
1: 네스 네세
0: 아니 카바 안자 쿠란 게하고 우리에 게라 안테나 게라시 오라
1: 나 주된 자고
0: 세세 게라 인게
1: ແລະກຸງກໍາຊາອະເລກະລາກຸງກໍາຊາງລະລໍລໍຄໍາຊາຊັ້ນຫາຊຸຍນາລະກະລາຊະນາດໍລາຊິເລລໍລໍຊະນາດໍລາທີຊິບາຊະນາຄະນະກຸມພິບາລະກະລາເຮັດຕົງຈິດກາຊຸຍຊັງນິງເດຊເລລໍງົນແລະທີຊິບາຊຸຍເຊດີກຸຊານາມລາເລນາເບຖົມລຸງບິກິບຊິບດີລະອະລາຊຸຍເຊດີຕັງຕ້ອງມາເປັນຈຸງມາຄຸນຈັງຕົງດີເລກຸງກິນຍາຍາຄຸນຍາລີຕັນໂຕໂຈບາ
2: ແກກີໂຕມາລາເຈລາຕັງແກຕັນດຸລາຊາບາຕິດຸນັງແກຕໍຕະຊິລານິຊິເບນຸງຈິກິລາໂຈຍແລຈິເລຍຊຍົງລະບິຈິກິລາເລຊເລລໍລໍທໍເຊນາລະຈິນດິດາຈະຕາກະບາຍຊິຕິຕົງກິດາຊຸງຊານເລກຕົງດຸຊິເບຕາອຶກຸປຸຈຸຕາອັມມາຊົກຊຸນນິຊິເບຍຕິກຣຊິເບກັນຍິປັນຈະຍົງລະບິຈິກິລາ
1: ເນລໍອໍຕິນະຕິງຕົງຄັງກາດຸກິເວຊິນິນັງຊິເບຕາກະຈົງບຸດຕະຊິບິນດຸລະບິຈິຍິງກິລາເລຊເລຈຸກຕຸນ
2: 我们从宋县定的就留住南明洞了。
3: 啊，来来，对，那个了，该谁住了？大概这月情况是谁住了？
2: 幺零了。